κομμάτια. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μένε ναι και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαρ που λόβουν slide, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαρ που λόβουν slide, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου τεμπρέτ. Playing smart and picky, kur fulis lun qërpiki. I pastër dinamiti shdukësh si paraziti. I mean it when I speak it, me mu hankejt ekipi. Mësëm zjarpe limiti.